Τέτοι είπαμε, οι μιλήσεις λο σαν παν, μο στριγ παν, λο βανουατού, ουε όλοι σίγγιμ, ολ σόγ, λο εγκάρατσεμ, ολ φάμλις, λο μουφα ουε, λο ίσιου, ουε εισαβες πόλεμ, ουαν κουτ φάμλι. Μη καμακρός λο ουαν στριγ παν, ουε όλοι κολεμ, ολκατα τόκο τα νοουία, λο γούνα άιλαν, νότ, λο εφάτε, ουε τεμ ουαν σόγ, ουε όλοι κολεμ, life η hat. Life η hat song, εμι ουαν σόγ, ουε όλοι ρλίσιμ, inside λο number 7 album, λο ολκατα. Emi life yard song plo toko tanuya mo some message inside we only been putting together in this character and wasn't long separation plo one home.